0: Άτσιπε τιάραμ, τρίβους κορώνης ορνάταν, ετσίας τε εσε πάτρεμ, πρίντσιπουμ ετ ρέγου. Ρεκτόρουν όρβις ειν τέρα, βικάριουν σαλβατόρις νόστρι Ιησούς Κρίστη, κουι εστ όνορ ετ γλώρια ειν σέκουλα σέκουλόρουμ.
1: Jesucristo nuestro Señor, cuyo vicario soy, fue coronado de espinas. Yo estoy descubierto ante vosotros porque soy vuestro siervo.